0: Ήταν που ήταν το σκύριο, δηλαδή πόσοι χορεύτηκε του.
1: Και χορεύτηκε.